Αγέ πει πονά μπορεί καόκον δε κουραχέι. Αχεντούμο σιρύμπα έπονα η ταπαούμε. Μουρα η τάνι έντερη ροχωρή. Σαουσένα κάπου κουκουκού όγι το άβαν δε άρι. Αμαμπάει κουλαντρίλιο θα έρεσο η τά. Υπή του παιδιού καγγιμίμε. Όνι ματιμό η βονιά καντήρο γουάισανε μο μαϊτέι. Υπό το καγουίνα νιουά. Αρρογιο πινόν ξαπονά. Ήτα υγάου. Χαϊβικού η μονότι άρι. Ρε σιλίνιε νόπι του ούβορε χόβο. Κα αγουρία κουαγουρε είπα ούμε.